0: Ένα το από Χάιντε Σνότσα.
1: Ναι, κάνουμε τον Νότο Νίκο Γάκο Σεγούντο.
0: Α, και ένα.
1: Ναι, και έτσι, όταν τα πάλω, Νίκα, πάνε. Νίκα, είναι ο Ρόντζο Κοσβάκο Σεγούντο, για κόλτσε βέτσε, άρμαστρο.
0: Α, κολλήτε, ο Νίκα, για μου έτσι.
1: Α,
0: ναι, για κέντσε, πιτσά, εγώ και για βατσίγα, μαστρο. Α, και
1: ένα, και ένα, μαστρο, για να τα πάλω, Νίκα, Αρμάνο Χουάν, κατ' καπιτάν, τελο. Δε κατ' Σαντόλο.
0: Α, και ένα.
1: Και να τα πάλω para ver τα στρατήλη σέμπανη Σαντόλων igual a Nidwit, maestro.
0: Α, και να, άμα τσί τα παλώσε.
1: Κάρα, maestro, στο χαμάτι μία τέτοιο να γίνει, maestro.
0: Α, ο τένα.
1: Σαντόλο, βήκατε, δε σπικούλα.
0: Α, και να, άμα τσί τα λύσεις,
1: Ρινάτα, βασπέκα.
0: Και να, κολτήτο, τα σκάματε μία, άξιμο, κοτά βοή.
1: Χαμάτι μία, τώρα να πω να κολλησίσω, maestro.
0: Και να, τα σκάματε. Bueno, pues saludos, saludos cordiales a nuestro querido amigo Nicolás Marroquín y a toda nuestra gente de Coatzacoalco II y especialmente a su hermano Juan y toda la cuadrilla de esa bonita localidad para que se animen a participar este año, nos dice. Así que saludos, saludos cordiales con un tema de Xantolo. Pero mientras avanzamos, porque ya son 6 de la tarde con 24 minutos, y vámonos con el tema solicitado por el número con terminación 5178. Así que saludos, saludos cordiales a nuestros amigos que nos están escuchando. Y nos dice Tuwampo Zeta Falole, que estaba muy olé, que ni baja tenía que estar aquí listo que Nika Oxtomal, que estaba acá se chanto los wicked, Kata Sosolani, Tazupel Cayo, Tweshtekapan, Katito Kabamba. Baja te contar aquí listo, que ni baja.